σαν το κάστι. Στο ζεύγι σε το έτεζε πρέτμα μα μουσκιόπρας πάστη, μουσκιόπρας